Όταν μου άρνησε μάω live, Joe Atale, ήταν Kevin Harris, Regan Bowman, Giant for 97 Bay. Όχι, άντια, the drat μα το λέει weekend, λέει, μα κόνισε να φλει, drat that sec malar, δεν είναι άντια. Ήγια, λε, μπίζνα, εν off the safe. Φερή, οπτήγια, οφιτσιάλι, μπίζνιχ, πι σεβατα ουίσου. Οβιωμέν, παλα τεμπερατούρι, αν κούνε έντε πάω, αδέ εμπίωμ σγουρσά, αλλά χάρτο Σεπτέμβρου, ιστα, σεβατα ουίσου, η μάρκα off the safe, λίστα, δεν ξέρω, μπίζνιχ, φερή, ευδαγάου, δεν χάρτε, τζάνε, λέω, ωστα, σάιπερ, δαλ, βάτ, καμίλ, λε, νάιλεκ, χατα σαλίσσε, τουα, αν κούνε λούρα, φω, η μπάνκι, τα λε σκόλα. Αϊ, μα μην γι' αυτά, δούλε, λε, στουδέντε, δαλ, ούτου.